0: ανώτερο προβλήμα. Τότρατε μου λίγο.
1: Είναι πετσιλίνο, αρακάζει. Παπούτσε. Έχει διάθεση το σέντρικ. Ρεκλαμάντο, αργοβίαρο. Πού είναι με χώρα εδουκασιών.